0: The Arts Make Adelaide Livable. I'm Ewart Shaw. Join me Fridays at midday for Arts On Air. Meet the people who are doing the heavy lifting. Please do join us Fridays at midday. It will be fun, I promise you.
1: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1-800-422-737.
2: Carers SA, supporting 5EBI-FM.
0: You're listening to 5EBI-FM, 103.1 EBI World in Digital. Time now is 4 o'clock, time for a program from our Cypriot community.
3: Που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς το 2010.
4: Κάτσε λίγο μαυροφτύος που να'ρθει ο Κωνσταντής να παρασωνώσω να φάμε.
5: Ένα από από εκεί να βγάλω τις πωίνες και που εμνάρτη φωνάζεις μου φρός μου. Να κάτσουμε να γράψουμε κανένα τσατιστό, να κάνουμε πρόβα τώρα που βράμε ώρα. Όπου και να σε, άκου το Παναήρουν του κατακλυσμού. Φέτη να κάνω τον κατσαρί να πιάει τη βράκα του και να μένει ξέρει πότε να φύγει.
4: Μα θα τελειώσει τον το φκιολί μαυροφτή.
5: Ώσπου είσαι κατακλυσμό, το φκιολί θα παίζει φροσού.
4: Τουλάχιστον, πιένε ποτζί στην κάμαρα και κλειώθουν.
5: Πού σε πάω. Ένα σου κάνω τον κατσαρί να μένει ξέρει πότε να φύγει που τον κατακλυσμό.
4: Ο Θεός να σε λέει. Ήρθεν κατασκοτωμένος και μόλις αθυμήθηκεν των κατακλυσμών, αναστήθηκε.
5: Κάμε το βογλί, βρά, και γιόρτα να τσατίσω. Και φέρτε μου αντίπαλο για να τον ιτσακίσω.
6: Ωρα, καλήσουμε να...
4: Καλώς τον Κωνσταντή.
6: Εκαμπάνιασε την παλαιοκυρισμού, χαρά στην όρεξή του.
4: Χαρά στην υπομονή μας.
3: Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς του Κύπρου Ιωάννου, του κατακλυσμού, που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς το 2010. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς του Κύπρου Ιωάννου, του κατακλυσμού, που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς το 2010.
4: Σε λίγο μαυροφτύος που να'ρθει ο Κωνσταντής να παρασωνώσω να φάμε.
5: Ένα από από εκεί να βγάλω τις πωίνες και που εμνάρτη φωνάζεις μου φρός μου. Να κάτσουμε να γράψουμε κανένα τσατιστό, να κάνουμε πρόβα τώρα που βράμε ώρα. Όπου και να σε, άκου το Παναήρουν του κατακλυσμού. Φέτη να κάνω τον κατσαρί να πιάει τη βράκα του και να μένει ξέρει πότε να φύγει.
4: Μα θα τελειώσει τον το φκιολί μαυροφτή.
5: Ώσπου είσαι κατακλυσμό το φκιολί θα παίζει φροσού.
4: Τουλάχιστον πιένε ποτζί στην κάμαρα και κλειώθουν.
5: Πού σε πάω. Ένα σου κάνω τον κατσαρί να μένει ξέρει πότε να φύγει που τον κατακλυσμό.
4: Ο Θεός να σε λέει. Ήρθεν κατασκοτωμένος και μόλις αθυμήθηκεν των κατακλυσμών, αναστήθηκε.
5: Κάμε το βογλί, βρά, και γιόρτα να τσατίσω. Και φέρτε μου αντίπαλο για να τον ιτσακίσω.
6: Ωρα, καλήσουμε να...
4: Καλώς τον Κωνσταντή.
6: Εκαμπάνιασε την παλαιοκυρισμού, χαρά στην όρεξή του.
4: Χαρά στην υπομονή μας να λαλείς.
6: Μα πόσο να χτινέσαι τον κατσαρίν. Έχει ένα μήνα που κάνει προπόνηση για να το δέρει στο τσάτισμα φέτος.
4: Εντά ο κατσαρίς πάει πίσω. Τσετσίνος εν καμπόσους. Όπου κι αν είσαι άκου τον τσετσίνο που τον πάνω μαχαλά. Τσετσίνος εν πιο παράβολος που τον τζίρισσου.
6: Και το αστείο ξέρεις ποιον είναι. Σιλοτρώονται κάμποσον και στο τέλος νομίζουν και οι δυο πως ενικήσα.
4: Ο Θεός να τους φωτίσει να απαραίτησουν ποιον του τους καυκάες.
6: Και τα φώτα έτσι ελαλούσαμε μπέρκει τους φωτίσει ο Θεός αλλά τίποτε δεν έγινε και. Κι ας τους εράντισε τρεις φορές ο παπάφωτης με τον αγιασμό.
5: Και κάμνισμα στον έξυπνο θα αρκέσαι να νικήσεις. Μαθ' κι ο γαδαρόν αχερόν, εξέρεις να χωρίσεις.
4: Πι, παίζε του γαδάρου λίρα, να χορεύκει βίρα βίρα. Μα πού εχάθη σου λιμέρα σήμερα, Κωνσταντή?
6: Ήμουν στο σύλλογο, μάνα.
4: Στο σύλλογο? Πολλά σούρτα φέρτα στο σύλλογο τώρα τελευταία, είναι που συμβαίνει.
6: Μαθαίνω χορό, μάνα.
4: Χορό?
6: Είναι.
4: Έτσι πότε σου αρέσκει εσένα ο χορός? Σου πάντα ελάλες πως τούτα ούλα εμπελάρες. Πως εσ' αρέσκει να σούζεσαι και να λύζεσαι.
6: Τώρα άλλαξα ιδέα. Θα αφείω παλέ, έχουμε πρόβαν.
4: Άρεσεν του ο χορός τάχα μου. Να δούμε ποιαν εμπού είδεν και γυάλισεν του. Γελάς μου εμένα ρε. Εγέννησας ρε Κωνσταντή.
5: Ήρθες να βρεις το δάσκαλο να δω τις εξετάσεις. Έλα σου το βουτά τώρα, πως δεν θα τες περάσεις.
4: Εδώ και πάμε ρε μαύρο, φτύνα πνάση και λέμω. Έλα να φάμε το λουβί, κανείς ποιον καλέ μου.
5: Μα δέτε τη φροσούν που να μας συναγωνιστεί στα τσάτιστα. Μα σαν άκουσα τη φωνή του Κωνσταντή.
4: Ναι, καλά άκουσες.
5: Πούντο.
4: Έφυγε. Έχει πρόβα, λαλή.
5: Δεν τα πρόβα. Ένα ράψει κοστούμι.
4: Μαθαίνει χορούς, ακούτσες. Το σύλλογο. Να τους παρουσιάσω στη γιορτή του κατακλυσμού.
5: Ως που ήταν μητσί, σε κουμαντάραμε τον. Αμένε ένα άλλο, να καθούμαστε όλοι μαζί και τρώμε. Τώρα, ούτε με δίμα δεν τον κρατήσουμε. Άντε, παρασώνωσε να φάμε. Κι αφού λείπει, λείπει η μοίρα του.
4: Έλα, έλα, έλα, είναι έτοιμο. Γύρε και λάδι.
7: Τα τσατιστά εν τα είναι ποτέ μου φανού. Λαλώτα και βγάλω ό,τι έχω μέσα μου για τον μαυροφτή. Αρέσκει μου να θωρώ τη μουτσούνα του την ώρα που ακούει το τσατιστό μου και δεν καταφέρνει να μου απαντήσει.
8: Με τον νου σας που κάνετε παναϊρκά κατσαρί. Ο κόσμος ακούει σας και κάνει χάζι μητά σας.
7: Με τον μαυροφτή που κάνει χάζι. Που χασκιάζεται και δεν ξέρει να μου απολογηθεί. Τέλος πάντων, την ώρα να φάμε, να σου το πω και τσατιστά. Να είσαι τα ετοιμόλογος είμαι.
8: Απαναγία μου.
7: Έτσι στρώσε το τραπέζι μας, φέρε μου και την πρότσα. Βάλε φαΐν, βάλε ψουμίν και του κράσου την ποτσάν.
8: Μεν κατσαρίζεις κατσαρί. Κι αν ο πάνω και πια και έψουμιν και αναρρίθκιο τρεις έγιες και φάε.
7: Μα δε τη φανούν του κουνελού που είναι να μας συναγωνιστεί στο τσάτισμα.
8: Φέτος λαλό να μην πάει στο Παναγύριο του κατακλυσμού. Να καμείς πίσω να σταματήσει και τόσο καυκάς.
7: Ούτε που να το σκέφτεσαι. Το Παναγύριο του κατακλυσμού είναι η χαρά μου ή μια άλλη. Ξιάνω και τα βάσανα, ξιάνω τα ούλα. Θα πάω πρώτος να στήσω την παράγκα μου, να ψήσω τους λογμάες μου, να περιχαρίσω, να τσατίσω και να νικήσω. Γίνεται να λείπει που το παραείριν, η παράγκα του κατσαρί.
8: Νικέλο, παράγκα του κατσαρί είναι να στηθεί, μα που κάτω από την παράγκα να λαγκοδέρνεται φανού να ψήνει.
7: Εάτε ρε γενέκα, ένα να κάνω ούλα εγώ. Εγώ στείνω την παράγκα, οράζω τα πράγματα, βάλω τη φωνή να κάνω διαφήμιση και σου βάλει τα σέρκα. Τώρα που είπα φωνή, να σύρω και να τσατιστών. Μαύρο φτύσε χαρτένο τσέγιο με σαν το καστρόν. Έτσι ήταν η ώρα μαύρο αυτή να υποκλήθει στο μαστρόν, να υποκλήθει στο μαστρόν.
8: Να μας πελάνεις πάλι.
7: Θα τη βάλει να φάμε και βρίξε. Η κόρη μας που είναι.
8: Η λεμονιά επιένει στο σύλλογο. Κάμνουν πρόβα τους χορούς τους. Να τους παρουσιάσουν στο Παναγύρι του κατακλυσμού.
6: Α, έτσι που ανέφανε. Λεμονιά. Λεμονιά.
9: Γεια σου Κωνσταντή.
6: Κατάφερες τα.
9: Κατάφερα τα. Ώσπου έχουμε τις πρόβες του χορού να τα καταφέρνω. Λαλώ τους πως είμαι στο σύλλογο. Έρχομαι 2 ώρες πριν την ώρα του χορού. Μα για σένα που έρχομαι.
6: Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που ακούω τούτα τα λόγια.
9: Τώρα καλά τα βολεύκουμε. Ύστερα από τον κατακλυσμό είναι που γίνεται. Οι τσιρούες μας ενώπως το σύλλον και τον κάτω. Τη μια να τσακωθούν για τα περβόλια τους, την άλλη για τα χτινά τους. Ίσια τους δεν βρίσκεται. Και πάμε
6: Ξέρεις πόσο καιρό είναι που προπονιέται ο κυρίς μου για να νικήσει το δικό σου στα τσατίσματα στο Παναήρι του κατακλυσμού? Δεν μας αφήνει ήσυχους με μέρα με νύχτα.
9: Και ο κυρίς μου τα ίδια κάνει, Κωνσταντή.
6: Αφού και στο τραπέζι, άμα ένας ζητήσει τίποτε, λαλεί το τσατιστά για να προπονιέται δίθε.
9: Πέρκι μου, σε τούτον τον κατακλυσμό φωτίσει τους ο Θεός.
6: Αν δεν κοπεί τούτον τον κακό, δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι να τους κάνουμε να μερώσουν.
9: Εν καλά που λαλείς. Είναι τα πράγματα όμως.

0: Μανά, ένα πάω τσικάδο στη λεμονιά.
1: Ποια λεμονιά?
0: Τσικάδο στο Περβόλι με τις λεμονιές θέλω να πω.
1: Να μου να κάνει τσικάδο.
0: Ένα τσαπίσω, να ποτίσω.
1: Τούτα οι δουλειές του τσουρού σου.
0: Α, ναι. Έκαμε και τις λεκάνες.
1: Εντάξει, γέ μου. Κάτσε να σε δούμε λίγο να μας πεις τα νέα σου. Θωρώ σε πως είσαι άλλος τώρα τελευταία. Συμβαίνει τίποτε?
0: Τίποτε δεν συμβαίνει, μανά. Ένα πάω να δω τις λεκάνες των δεντρών. Είναι δυνατόν να τα εκάμετε όλα τέλεια? Ένα φέρω και το γάρο στο στάβλο. Έχει βουταχτές που τον άφηκα δεμένο μες στο χωράφι. Μπορεί και να κόψω και κανέναν καλάμι να κάνω πιτσίκλα για τον κατακλυσμό.
1: Καλά, καλά.
0: Άτε, γεια, μανά.
1: Πήγαινε στο καλό, γέ μου.
0: Γεια.
1: Ένα μέσα ξεφκάλω, γιορέ. Ένα σήμερα, ένα αύριο. Πού είναι να μου πάεις? Ένα μάθω, γιο, ποιαν έβαλες στο μάτι.
2: Μανά, να πάω και κάτω στο περβολούι μας να πάρω τη τσουρού να βοσίσει.
3: Εν ώρα τώρα, μάνα μου, να ισώσει το περβόλι. Ε, θέλει τσούρα περιπάτω.
2: Εν τέλος, θέλει, είναι η ώρα της. Στο κάτω-κάτω θέλω και γιον ευκολίων έξω.
3: Κάθε μέρα είσαι έξω. 4 ώρες την ημέρα είσαι στο χορό.
2: Ε, είδες, τρώω 4 ώρες μου στο χορό και παραμέλησα την καφετού. Σήμερα που ένεσαι χορό, είναι να τη βγάλω στο γυρό. Ευαρύθηκε όλη η μέρα, τζα με διμένουν το χτινούλικο μου.
3: Τέλος πάντων. Πιένε και μεν αρκίσεις όμως να στραφείς.
2: Μεν έχεις εννιά, μανά.
3: Είναι μια εννιά που έχω κόρη. Εσύλλες. Μπορεί να γίνεις και σου μάνα να καταλάβεις.
2: Άτε πάω.
3: Πιένε. Κάτι μου κρυφκεί τούτη. Ούτε μες στα μάτια θέλει να με δει.
4: Παναία μου, Παναία μου, έδισε το γάρο μες στη μέση του χωραφιού και έχω ανταλάχανα. Εν τέλεια μη σωδώσεις. Πέψε τον πελό να κάνει μια δουλειά και βούρα και εσύ που τα πίσω του. Ρε Κωνσταντή!
5: Α, μάνα μου, τούτος είναι ο κύρις μου. Δεν μπορεί καμά και φωνάζει.
4: Άφηκε στο γάρο και έχω τα μαρούλια, ρε!
5: Παναγία μου, εξήχασα το γάρο. Να μου κόψει τα πόθια μου αν με δίδαμε.
2: Με φουάσε, δεν θα σου κάνει τίποτε. Είναι τα μαρούλια που φαίνω γάρος, δεν και χαλάσε το σπίτι.
4: Να σου κόψω τα πόθια σου για μένα που να σε πιάσω.
5: Παναγία μου, Παναγία μου, βάλε και σου τη δύναμη σου.
2: Ψυχραιμία, δεν και είπε πως να σου κόψει και τα σέρκα σου. Άρα δεν μπορείς να με αγκαλιάζεις.
5: Χαρά στο κουράγιο σου. Έτσι ώρα να έχεις όρεξη για αστεία.
4: Δεν θα σου αφήκω με σέρκα με πόθια, ρε.
6: Ω Παναγία μου, είναι η καφετού μου τούτη. Μα πού είναι η λεμονιά και ξαπόλυσε την μέσα στο βερβόλι. Λεμονιά! Πόρη λεμονιά! Μα πού έφεραν της τη κόρη και έγινε στη τσουρού αμόνη της.
2: Μα Παναγιά μου, ακούτε τον κύρι μου, κατήσι μου και μαύρη τύχη μου.
5: Με φουάσε και κάτι να κάνουμε.
2: Δεν έπρεπε να βρεθούμε δαμέ.
5: Να κάνουμε πως συνομπλαστήκαμε τυχαία.
2: Να κάνουμε πως τσακωνόμαστε.
5: Κάτι, και ο Θεός βοηθός. Πού ευρεθήκες δαμέ.
2: Για ωραίο ξέσου! Ένα σου δω κολαρκασμό που πάω και που έρχομαι!
4: Εγώ στο τι! Θα μου κάνω μισθά με!
0: Τίποτε, παπά! Ήρθα να κόψω κανέναν καλάμι να κάνω πιτσίκλα για τον κατακλυσμό και η βραδίνο προς μου τούτην την οξινιά και χάλασε τη διάθεση μου.
2: Ήταν που είπες ρε πιθκιάβλο ζάμπι!
0: Πιθκιάβλο ζάμπι σε η ώρα ραμπάλατη!
2: Αμπάλατη, εγιώρε! Ξυλάγκουρο! Ξυπετσισμένα κουρκουτά! Άτε να φύγω, να φύγω, να μέσα σε θωρώ να νευριάζω παραπάνω!
7: Γεια στο γιο σου το μισοδόκι και φύγετε που άμε!
4: Ποιος ένα μισοδόκι ρε! Ο γιος μου έγκοσα μου βαλικάρινο τσιπάνωσι! Και πότε μας κιόχνεις που ήταν πελοχώραφα σου! Άτε πιάς τη χασκιασμένη σου και για άλλα που δάμε!
7: Μα ποια είναι η χασκιασμένη ρε! Μακάρι να είσαι το μισό της νου! Τι κιό σα μαζί!
2: Άφησε του παπά, εντζέ να βάλουμε τον νου μα μητά του.
4: Άντε, πιάστε τη σούρα σου και τη μητσά και τη μυαλή και πιένετε σώ σα. Τούτον το χώμα που πατάτε, δικό μα, ρε!
7: Εί και πουλάλι. Εύχομαι να σα ήκουμε τον τόπο ελεύθερο. Να δει του γαλάρου σου και τον μητσί και τον μυαλό.
4: Τούτα τα λόγια πουλάλι, γιο βαλό τα αντροσίν. Γιο βαλό τα αντροσίν. Του καθενού τα λόγια του δείχνουν τον νουν του ποσί, δείχνουν τον νουν του ποσί.
5: Λεμονιά, λεμονιά, έλα δαμέ.
2: Γεια σου Κωνσταντή, τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, επιθύμησα σε.
2: Επιθύμησες με?
5: Σα γύρι μέρα και σε εδώ παθαίνω όπως το μωρό που λείπεις που κοντά μου.
2: Ναι. Είναι προχτές τις καλαμιές είπες πως είμαι οξυνιά και αμπάλατη.
0: Εγώ δυο σου είπα και σου είπες μου τρία. Και πήθηκε αυλοζάμπι είπες με και ξυλάγκουρον και ξυπετσισμένον κουρκουτάν.
2: Ήταν να φκεί ψυχή μου από την αγωνία τζινιν την ημέρα.
0: Τελικά, αντί να τους κάμουμε να μερώσουν, εβάλαμε του και τσακωθήκαν περί του. Τώρα πρέπει να τους αντικόψουμε από τον επόμενο καυκάς των κατακλυσμών.
2: Τι είναι τέλος να το κάνουμε. Αν τα καταφέρναμε να τους πείσουμε να μεν πασίν.
0: Εν κουρκάρου μάνα μου, εμμανικωμένοι τούτοι να ξαναβρεθούν να κονταροχτυπηθούν. Έχω άλλο σχέδιο. Την ώρα των τσατιστών θα τους κάμουν να βουρούν και να μέση φτάνουν.
7: Πώς πολλάτε φανού, ήρθαμε και φέτος στον κατακλυσμό. Φέτος το πόστο που επιάσαμε εν καλύτερο που τα πέρσι. Εμπέρασμα δάμε. Να έχουμε περί του κίνηση.
3: Μακάρι. Ακατσάρε να μου κάνεις τη χάρη να μην πας τα τσατσίστα φέτος.
7: Όχι ρε γυναίκα. Εγώ για τσιν την ώρα που ζω. Μα η λεμονιά που είναι.
3: Μετά άλλα τα κοπελιά του συλλόγου φακού γύρω ώσπου να έρθει η ώρα του χορού.
7: Μα ποιος είναι κοινό τσικάτο.
3: Είναι ο Μαυροφτής. Έφερε και το Καζαντίν του πάλε.
7: Το λοιπόν ρε γυναίκα. Εγώ πρέπει να κάνω προθέρμαση. Έχει να ακούσει φέτος.
8: Περάστε κύριοι, περάστε. Εδώ το τυχερό σας στο Καζαντίν. Στις τρεις πύλιες η μια εμμούχτη.
5: Γυναίκα. Ποιος και πάνω είναι ο Κατσαρής.
1: Ναι, κατάλαβες την παράγκα του.
5: Μάνα μου, να ξέρει να που τον περιμένει φέτη. Να τον κάνω να πιάει τη βράγκα του, την παράγκα του και τη φανούρ και να βουρά.
1: Σήμερα, γιορτή της αγάπης, κόψε μούτι. Οι ανθρώποι ενώνονται. Μην κουλάζεσαι άλλον, και όχι θεών και θωρή μας.
5: Έτσι να σου με προκαλεί. Έτω, αετώ, θωρή μας και γελάς σαν την μαϊμούνα. Περιπέζει με.
1: Εσένα που θωρεί. Εν τον πελάτη που πήγε να πιάει λοκμάες.
5: Μάνα μου, έβρασα που το θυμό.
8: Να σε καμώ, να βουράς, να πάει στο χορκό σου. Και πάλι να παρατηράς, αν είμαι τα πίσω σου.
1: Ό,τι και να του πεις του Μαυροφτή, το χτύν το εντζοδρονί, το χτύν και το χτωσέρι.
5: Μα πότε αρκέψαν οι χωρίς και το πήραμε χαμπάρι.
1: Πάμε να δούμε τα παιδιά, έκαμαν τόσον κόφο. Έπιασμε στην κουβέντα και εξισκοπίστηκα.
5: Ύστερα που τους χωρίσαν τα τσάτσιστα, εν να μείνω τζαμέ.
1: Κάμε ό,τι θέλεις. Εγώ έθαμε τζαμέ. Κόφκεται η μουτσούνα μου από την αντροπή.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα των τσάτσισταλων. Όσοι θα λάβουν μέρος να πάρουν τις θέσεις τους.
5: Ίντερα, ξεκινούμε.
7: Ξεκινούμε.
8: Ιον ήθελω αντίπαλο, πόψε να τραουδήσω. Πόψε να τραουδήσω. Έτσι να του δω κόμους τούνιες, ώσπου να τον κερδίσω. Ώσπου να τον κερδίσω.
7: Πολλο πάησες πολλά και πάρτο και είχα πάρει. Και πάρτο και είχα πάρει. Έτσι βάλω σου στο στόμα σου κι ο βράτσα γαλήνα ρίθ κι ο βράτσα γαλήνα ρίθ.
5: Να πιούμε λίγο νερό και να καθαρίσει ο λαιμός μας.
7: Να πιω σε γιο γάλο, να πιω σε γιο.
5: Ευχαριστώ σου ρε παιδί.
7: Και γιο ρε παιδί.
8: Να με μπολοχουμίζεσαι και να σε κουπανίσω και να σε κουπανίσω. Θα σου δύο σπουλαχτάς και δεν θα σε αφήσω, και δεν θα σε αφήσω.
7: Υπέθυμιά σου κι αλαλείς, πώς θέλεις να με δέρεις, πώς θέλεις να με δέρεις. Έτσι χάσαμε την λούρα.
5: Του που ξαναπάρκεις.
7: Υπέθυμιά σου κι αλαλείς, πώς θέλεις να με δέρεις, πώς θέλεις να με δέρεις. Μα όσον και να προσπάθεις, θα τα καταφέρεις, θα τα καταφέρεις. Εξήθασε!
5: Φροσού, Φροσού, έλα να δεις ποιους σου έφερα.
1: Μα ποιους, φέρ τους έσω Μαυροφτή.
10: Γεια σου Φροσού.
3: Γεια σας. Καλώς σας ήβραμε, Φροσού.
1: Ω, Παναία μου, καλώς ορίσετε. Κοπιάστε, Φανού, κοπιάστε, Κατσαρή. Μα πού του ύβρε, μαυροφτή?
10: Μην σκούνε στην άλλη γειτονιά και ο δρόμο πιο κάτω στο συνοικισμό.
1: Ελάτε, πόνο και μου καφέδε.
7: Στο χωρικό δεν μπορούσαμε να βρεθούμε, και τώρα γυρεύκουμε ο ένα τον άλλο.
10: Έτσι είναι, κατσαρή. Φαίνεται έπρεπε να πάθουμε για να μάθουμε.
3: Μα πού είναι ο Κωνσταντής?
10: Ο Κωνσταντής λείπει, έχει ένα χρόνο. Επί να σπουδάσει στην Ελλάδα. Εσά η Λεμονιά σα πού είναι?
3: Και η Λεμονιά μα σπουδάζει στην Αθήνα. Προχτέ έστειλε μα και γράμμα. Εγνώρισε έναν παιδί και να μα το φέρει, είπε.
10: Η ώρα η καλή. Καλώ να του δεχτείτε.
1: Χατ, έτοιμοι οι καφέδε, σκοπιάστε.
7: Είναι τα λόγια, αλλάσουν οι γεροί, η μαυροφθία. Έχει ένα χρόνο που μιλήσουμε στο συνοικισμό. Και χρειαστήκαν τούτα ούλα για να καταλάβουμε πω οι καυκάε μα δεν είχαν κανένα νόημα.
10: Εχθέ εθωρών το χορκό μα που μακριά. Σήμερα είναι του κατακλυσμού. Αν ήταν άλλοι γεροί, ήταν να είμαστε εμεί στο Παναήρι. Εν να πάω και σήμερα να δω το χορκό μου, έστω και που μακριά. Αν θέλεις, έλα και σου.
7: Ενάρτω, καλό θάρτω.
10: Μα ποιος είναι τούτος που παίζει μπορούν?
0: Παπά! Παπά!
10: Αν ο Κωνσταντής!
7: Μα έτσι λεμονιά μες στο ταξί.
2: Γεια σου, παπά.
10: Φανού, Φροσού, ελάτε να δείτε ποιοι ήρταν.
3: Μα είναι ο Κωνσταντής το παιδί που ήταν να μας φέρει σκόρη λεμονιά.
2: Ναι, μάνα.
3: Ή να ζήσετε, κόρη μου.
10: Να ζήσετε, παιδιά μου, να ζήσετε.
0: Εμείς σκεφτούμαστε, Ρίνταλος, να σας το πούμε.
7: Εν το καλύτερο μαντάτο, γε μου.
3: Να ζήσετε, παιδιά μου,
10: να ζήσετε.

Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς του Κύπρου Ιωάννου του Κατακλυσμού που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς το 2010. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Νεόφυτος Νοφίτου, Λίνα Ζένιου Παπά, Χάρης Πισίας, Σότος Φιλιππίδης, Αγγελική Φιλιππίδου, Νάτια Χαραλάμπους. Ηχοληψία Νίκος Παπαδόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κουκίδης. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Μάρος Μασονίδου «Εκέρτης εν το Λαχείον», που πρωτομεταδόθηκε το 1964.

0: Άτε κουμέρα, Σοφία. Να δούμε, ίντα μπορεί να μας πει σήμερα.
1: Ίντα μπορεί να σου πω κουμέρα, Μερπού. Το τσαϊκό σου δείχνει που στο μαράζι σου ετράβησε στην πάντα. Τι άδε, ούλο χαρέσε γεμάτα.
0: Αλήθεια, κουμέρα.
1: Ίντα να σου πω ψέματα. Ρα, Μερπού. Θόρε.
0: Ε, είναι μποντούτα.
1: Ριάλια, Μερπού μου. Ριάλια. Ξυχωρίζουν ολοκάθαρα με το τσάικο σου. Ριάλια με το σατσί.
0: Ερε, δα, κουμέρα να δω και εγώ. Πούντα. Μα τούτα δα χαμέ.
1: Ε, κουμέρα, τα ριάλια. Χιλιάες. Ριάλια σωνοτά έναρτουν εσώ.
0: Έλα, άιε μου, φανούριε μου και φανέρωστα και 7 τρίτες συνέχεια να σου κάνω πίτα για τη μακαρκά της μάνας σου. Ακού, Σοφία. Εν τζίπα το κανενού, με του αντρός μου, με της κόρης μου, μήτε και του γαμπρού μου. Μόνον εσέναν το λαλό τώρα. Κι αν προούπω πια στη χώρα να μου τελειώσει όταν το γιατρός τες σαούνες μου, τούτες τες σαούνες τες κοκκαλένες που έχω, εβόρασα και εγώ ένα λαχείο. Πού ξέρεις λαλό, με έναν πεντοσέλινο μπορεί να κερτίσω χιλιάες.
1: Έθωρης, να κερτίσεις κόρη με ερκουάβρον το Σάββατο. Κι όλοι έτσι λία να πούμε καμιά εκατοστηλίρες, αν μασιλιάες. Τώρα είναι τέλος φαίνονται μες το τσάικο σου.
0: Παναία μου και να είναι αλήθεια σου κουμέρα μου.
1: Εντά εγώ η Σοφία με τον Άμι λαλοψευκές. Για είπα καμιά βολαν τίποτες που να μην ευκεί να αληθινώ. Προχτές δεν ήμουν της Κουτσανικούς που σήσε να έχει γράμμα που πέρα από το γιον της. Κι είσαι το δίλησε πια είναι το γράμμα από καρτέρα.
0: Ναι, αμα ή του λάθος. Άμα αν τζέπια εν το Κουτσανικού το γράμμα, επιένει στο δάσκαλο να τη το διαβάσει. Άμα ο δάσκαλο που ξέρει γράμματα, είπε τη Πριχούκομα να το ανοίξει, πω είναι δικό τη, αμά τη άλλη τη Ανικού του Αντωνή. Τζέπιον η φτωχή Κουτσανικού, έφυγε με δυο σιλικά μένα.
1: Εντάντζι με και Θεό. Άμα εσένα, Ράμερ, που, αν μεν ευκούν αληθινά του τα που σου λαλώ, να μεν με λαλούν η Σοφία η καφετζού, και να μεν ξαναυκάλω τύχη καμιά με στο χορκό.

0: Εφημερίδες! Εφημερίδες!
1: Έπουδες εφημερίες!
0: Οι κερδίσαν τεσσάρι δημή του κρατικού
1: λαϊκού! Έπουδες εφημερίες! Έλα φέρ μου μια εφημερία!
0: Είναι τα εφημερία θέλει, κυρά μου.
1: Άμα φέρ μου μια και την τζανένια και ξέρω τα ονόματα τους.
0: Έλα, κυρά.
1: Να και τα ριάλια σου. Τσακού, ευρέ μου που έμπου γραφεία τους αριθμούς που κερδίσαν.
0: Έτος κι ατζαμί, πρώτον.
1: Μα πού το ξαπεριπέζεις με.
0: Ήταν να σε περιπέξω κι α. Μην πάτε ανοίξε τη γράμματα.
1: Άκου μου να σου πω, πρώτα, εμού λαλείς πόσο χρονών είσαι σου και να μου πεις εμένα δικιά. Όξα έπειδη θωρείς τα μαλλιά μου πως ασπρίσασαι. Και δεύτερο, να μου πεις εμένα που σένα ξέρω γράμματα. Εμένα τις μερπούς που ξέρω του κόσμου τους λομαρκασμούς. Εγώ αγράμματι, εγώ ξέρω καλύτερα που την αφαγκιά σου να φτιαβάζω.
0: Βρε μονησί σου που γράφει για τα λαχεία καλού.
1: Καλό, μπορώ έχω μητά μου τα γυαλιά μου, ο ξαναδείς την αγνούρα που διαβάζω.
0: Φαντάζομαι. Εφημερίες!
1: Τώρα να μπώσω να βάλω τα γυαλιά μου και να δούμε. Μα που εμπούτα βάλα τα ευλογημένα τα αμάτω γυαλιά μου. Αε, τα δάχαμε στο πουρό. Έτσι. Εφανίστηκε μου και δάχαμε που μου είπε εκείνος ο Θεοπάλαβος πως η γραφεία τα λαχεία. Παναγία μου και να κέρτισα. Είναι τα λόγια σου ακά η καρκιά μου. Τώρα να βρω και το λαχείο μου. Μα πού εμπού το έβαλα. Α, ναι, το έβαλα το μες στον κόρφο μου. Άκου μου και να μου πει δικιά. Ελάιε μου, φανούριε μου και φανέρω στον αριθμό μου και να βάψω τα μαλλιά μου να τα κάνω ολόγρουσα. Ζιόν τη λύρα τη γρουσή. Όχι καλό, πως έχω και τρεις τρίχες άσπρες να μου λαλούσει δικιά. Εν τούτη ατσαπή σου είσα του λαχείου. Μα ναι, εν τούτη. Έτω δαχαμέν που γράφει για τα λαχεία μες στην εφημερία. Εζοφώσαν και τούν τα μάτω οι άλλια μου και εν καλό χώρο. Τώρα να τα σοντζήσω. Τώρα μάλιστα. Φαίνονται ολοκάχαρα τα γράμματα. Παναγία μου και που την ταραχή μου φαίνεστε μου και χορεύκουν τα γράμματα. Μα χωρέ, τρέμουν και τα σέρκα μου. Έλα η δύναμη σου, Θεέ μου. Την πρωίαν της χτες γένετο η κλήρωσης. Αμάν τα μπορεί κλήρωσης. Σίγουρα περίπεξε με εκείνος που τις εθεμερίες που σε δάχαμε που το γράφει για τα λαχεία. Εγώ ήπουν του να μου πει που εμπου γράφει για τα λαχεία και εκείνος είπε μου πως σε δάχαμε. Άμα δάχαμε να λέει για την κλήρωση. Α, τσάπα σου κλήρωσης εν το λαχείο. Α, έτσι το λαλούν οι χωραίτες. Τέλος πάντων, τώρα να διαβάσω και παρακάτω να ούμε. Η κλήρωση του κρατικού λαχείου. Δόξα σε ο Θεός εν τούτο. Έλα, άγιε μου, φανούριε μου και φανέρω στο δικό μου τον αριθμό. Ο πρώτος κερτίσας αριθμός είναι... Το λαχείο μου, πού το βάλα το λαχείο μου. Κύριε Λέισον, κρατώ το μες στην φούχτα μου και γυρεύκω το. Είναι ο αριθμός... Τούτο είναι δικιό, οξά. Μα ναι, δικιό. Και εμένα το λαχείο μου έχει δικιό μπροστά. Το παρακάτω, εντριάρι. Και εμένα τα είχαμε έχει τριάρι. Και τούτο είναι εξάρι. Και εμένα έχει εξάρι. Και τα άλλα δικιό, παρακάτω, είναι εξάρκα και εκείνα. Και εμένα είναι εξάρκα. Και το τελευταίο, ευκαιολί. Και εμένα το λαχείο μου έχει ευκαιολί. Εκέρτησα το λαχείο μου. Εκέρτησα, είσαι δίκιο η Σοφία η καφετζού. Εκέρτησα, εκ

0: Παναγιώτη! Ε, Παναγιώτη! Εν ώρα του αυτοκινήτου που να έρθει να πάμε στη χώρα. Αμάντα που μάσασε και μουρμουράς, κόρη Ελενού!
1: Άι στην Μερπούτη κοπελούα να τραγουδήσει.
0: Να τραγουδήσει καλό, γιατί να μεν τραγουδήσει. Άμα έχει κανέναν τραγούδι μοντέρνο να πει. Κι ατιμήθηκε μου το τραγούδι το ζωποχορκάτικο.
1: Τέλος πάντων ρε γενέκα. Κιάζομαι να πάω στη δουλειά μου και είναι χώρα να σ' απαντήσω τώρα αν η Μαρικού έζω ζωποχορκάτικο τραγούδι για όχι. Για αν είναι καλύτερα τούτα τα τωρατσινά τα μοντέρνα σου που άμα τα ακούω βαώνω τα αυτιά μου. Αμα λάλε τώρα ήταν που θέλεις γιατί εναρκήσω από τη δουλειά.
0: Έχει που τα χτες που λαλούμε πως να πάμε με την Ελένου μας στη χώρα για να μας δώσουν τα ριάλια του λαχείου.
1: Ναι.
0: Ήντανε. Έτσι απένταρες να πάμε.
1: Αφού πάει για να φέρεις τις χιλιάες. Μα να δυο-τρεις λίρες για να βαστάτε.
0: Δυο-τρεις λίρες. Φερεδά Παναγιώτη, είναι στις 20 λίρες που έχεις φυλάνε.
1: 20.

0: έντονε φορέν και τράβαν και τριζόκολο.
1: Γιατί είσαι χωρί το σπίτι μας.
0: Εμένα φορεί με. Αμάν εσένα αντιφαντασμένη που φορεί. Πόμινε λαλό σου μερ που να πιάεις πρώτα τα ριάλια κι ύστερης άμαν κρατήσεις το παρά στο χέριν ό,τι θέλεις βόρας.
1: Γιατί αφού σε κέρδισα. Πονάρτω από τη χώρα ενάχω στα χέρια μου 6.000 λίρες και σπίτι δίπατον να χτίσω ακόμα.
0: Καλόν, καλόν. Ύστερης λαλής μας ήταν που να βοράσεις.
2: Μα γιατί πατέρα. Είναι χάρη και σε σούπε και στήσαμε.
1: Μπράβο κόρη μου, πέτου το.
0: Δείξε μου ρε Γιαννέκα την εφημερία να δω γιώ με τα μάτια μου.
1: Πάλε τα ίδια Παναγιώτη, αφού σου το είπα. Άμα κι είδα πως ήταν ο δικός μου ο αριθμός που κέρτισεν, εξεκίνησε να έρθω στο χωράφι για να σε βρω να σου το πω. Η Ελένου, άμα και ξέβηκε που την εκκλησιά και ήρθεν έσω, ήβρενον πρόστη στην εφημερία και έπιασεν την και τύλιξεν το φουστάνι της κυρίας Πινελόπης της χωραΐτης σας. Τι είναι το φουστάνι που κάθε του προψές νυχτέρι να το τελειώσει.
2: Έντια ξέρα και γιο που σημάνα μου εβόρασε λαχείο και όπως μες την εφημερία είναι του γραμμένη αριθμή που εγκαιρτήσασαι. Έπιαζε γιο την εφημερία και τύλιξα το φουστάνι της κυρίας Πινελόπης και έπεψα της το στη χώρα με τον αρφόν της.
1: Και γιατί ένα ρώτησες Παναγιώτη και μες τον καβενέμπερ και μου να βρίσκες καμιά άλλη εφημερία.
0: Γιατί ένα ρώτησα. Αμα ο καβετζής δεν ήξερε που εγκαταρρύφθηκε η χτεσινή εφημερία.
2: Μες στη σημερινή πατέρα, ένι γράφει.
0: Όχι.
2: Το ίδιο φταίω που έπια να τη λήξω το φουστάνι μες στην εφημερία.
0: Είναι η μάνα σου που φταίει η κόρη μου, που έμας δαλεί και εμάς ήταν που κάμνη. Ήντα εν τίποτε σκρυφόν πως εφόρασε λαγείο.
1: Άτε Παναγιώτη, κατέβαζε τώρα τις 20 λίρες. Άντε που κοντοστέκεσαι. Είσαι τελειά άπιστος Θωμάς. Αφού σου λαλώ πως σε παρατήρησα καλά, ένα αριθμός μας ποκέρτησε. Ο αριθμός μας. Το δίδεις που αναφέρονται χιλιάδες που τη χώρα, να τρίχεις τα μάτια σου.
0: Τώρα θέλεις και τις 20, είναι τα μπορεί να φοράσεις.
1: Θέλω το και τις 20, καλωτές μισές. Κι άκου Παναγιώτη, πρώτα, να πάμε με την Ελενού στη μεγαλύτερη μπαρπέρισσα της χώρας. Ήταν ως τες λαλούς είναι η χωραΐτης της κόρη Ελενού, κοινων το, πώς το λαλείς ήταν που
2: το λαλού.
1: Τι είναι που πάνε σαν τα μαλλιά του, κόρη μου.
2: Α, κομμωτήριο.
1: Ναι, στο κομμωτήριο.
0: Γιατί στα σου που τα κόκκι όλων των κοπελούων του χορκού δεν τα καταφέρει να σας τα κόψει και σας.
1: Ναι, καλά τώρα. Να πάμε στη στασού να μας τα κόψει παλιές.
0: Αμέρφου. Θέλεις να πεις πως και σου είναι να κόψεις τα βρουλούκια σου. Επέρνανε στέλια.
1: Γιατί αν τα κόψω και εγώ τα μαλλιά μου είναι ταμπόνι. Αλλά δεν θα τα κόψω εγώ, να τα βάψω.
0: Και θέλεις να πεις πως ένα σου τα κάνει έτσι όμορφα μαύρα για να τα μαλλιά της Ελενούς μας.
1: Εγώ Παναγιώτη, να τα βάψω ξαθά. Θωρείς την τον τη λίρα τη γρούση που κρέμεται από το λαιμό της Ελενούς μας. Έτσι να τα κάνω και εγώ τα μαλλιά μου, για να τη λίρα τη γρούση.
0: Μα έθωρεις ρε γενέκα τα μούτρα σου τα κοτσακαρίστηκα.
1: Γιατί κυρία Πινελόπη χωραΐτησα, εμπιόμιτσα που μένα και βάφει τα μαλλιά της ξαθά.
0: Εκεί τους για την μαϊμούνα. Με τα μισά τα μαλλιά άσπρα, γιατί άλλο πως είναι πια έγκαλα η πολλιά, και τα άλλα μαύρα και τα άλλα ξαθά.
1: Άκου να σου πω Παναγιώτη, πρέπει να πάεις κάπου να μάθεις και σιλίον που τον κόσμο σου και που την αριστοκρατία.
0: Έμαθεν η γενέκα μας που την αριστοκρατία, έμεινε ο άντρας της τώρα. Και της Ελενούς είναι να πω έχουν τα μαλλιά της.
2: Εμέναν πατέρα να μου τα φορμάρουν, να κάνω και γιο που κινείς τις χτένισες της μόας.
0: Κατάλαβα. Να πάεις να τα ξανίζεις τα μαλλιά σου, να γίνει και σου για την αναμαλιάρα.
1: Να βοράσουμε και του κόσμου τα πράγματα. Και πρώτα, να σου βοράσω εσέναν Παναγιώτη, μια φορισιά που το καλύτερο κασμίρι, να βγάλεις τον τις βράτσες. Πού εξανακούστηκε αριστοκράτης βρακάς. Γιατί δεν είχαμε που τα λαλούμε, να μπούμε και εμείς μες στον κόσμο των καλών, τους αριστοκράτες. Να φύγουμε που τον το ψωροχώρι.
2: Και να πιάσουμε διαμέρισμα μες στο πιο αριστοκρατικό δρόμο της χώρας.
0: Κανείς σας και τες δυο. Τούτες ούλες τες πελάρες που μου είπετε, έβαλα τα που το ένα αυτήν και έβγαλα τα που το άλλον. Ό,τι θέλεις εσού κάμε. Βάψε τα μερπού και τα μαλλιά σου. Κάμε τα και κότσινα θέλεις. Αμα εγώ τη βράκα δεν την βγάλω. Γέρος άνθρωπος τώρα πάει να βγάλω τη βράκα να φορήσω πατελόνια. Εγώ βρακάσε να μείνω με τούτες τις ριζοποίνες που λύνε ελεύθερο μες στο χωρκό μου κι όλοι να πάω να φυλακιστώ μες στα σκοτεινούλικα τα διαμερίσματα της χώρας.
1: Έξερα το γιο πως είσαι απολύτιστος κι όπως γεννήθηκες έτσι να πεθάνεις.
0: Γιατί με πού έντακας μοιραίνα τα πατελόνια που κάνουν των άνθρωπων. Το πάνε η ανθρωπιά της καρκιάς και της ψυχής. Αμα ό,τι θέλεις πέ. Εγώ τόπουζω σήμερα γενέκα και για να ησυχάσω να. Πιάτσε τις 20 λίρες και πιένε και γόρασε ό,τι σου γουστάρει. Άμα μεν πα και τολμήσεις να μου πεις να βγάλω τη βράκαν και να βάλω πατελόνια γιατί ένα γίνουμε που κιόχορκα.
1: Άρκο μπορεί να δεις τις χιλιάδες.
0: Κόρη Ελένου, ένα τσιο αρτωμένος σου είναι τα μπορεί να του πω. Έχει μια εβδομάδα που την πιστοβαρώσει.
2: Πέ του πατέρα τα καλά μαντάτα διότι δεν θα αρχίσουμε να γυρίσουμε.
1: Εν ώρα να ξεκαθαρίσουμε και τούν το ζήτημα.
0: Είναι τα ζήτημα. Μα είναι τα που θέλεις να πεις με αφού.
1: Θέλω να πω ότι ο φορείς έγκαμνη πιο γυαλό μας.
2: Ο φορείς.

0: καμένο χαρτωμένο.
1: Άκουσα καλά, ρε Γιάννεκα.
2: Ναι, Παναγιώτη, άκουσε καλά. Είπα πόσο φορεί έγκαμνη για την κόλπη μα. Ένα χτίστη εμπού τα δύνατα να πάρει μια αριστοκράτησα. Σωστά, Ελληνού.
0: Μα εγώ θέλω το φορεί, μανά. Είμαι εγώ αυτή που είσαι φτωχό, έχουμε εμεί.
2: Μα είσαι με τα καλά σου, κόρη μου. Εσού με 6.000 λίρε να πάρει τον απένταρο. Που άλλο που τη τσάπαντζε που τον ιστρινένει, ξέρει.
0: Με κοφτεί,
2: να τον εξαπολύσει, κόρη μου. Άκου και τη μάνα σου που θέλει το καλό σου. Τι άρχο μπορεί να γίνουμε κι εμεί χωραίτε, εν να βρούμε καμπρό δικαίωμα.
1: Ρίξε ποιο με αρπού, κανεί απεντάρε.
2: Είναι δουλειά δική σου, εσένα Παναγιώτη. Έμενε σκεφτεί, γρουσί μου. Σκέφτου το καλά. Και κρόστου τη μάνα σου. Και θα το μετανιώσει. Άτε, Λενού. Και άσκε τη τσάντα σου και πάμε, κόρη μου.
1: Άκου μου, τζι, να απολογιάσουν το χαρτωμένο. Άμα καλά λαλούν πως ο Θεός άμα θέλει να ξυλίψει τον λίμπουρο και αν του φτερά να πετάσει.

0: Γιατί και που λαλείς Παναγιώτη, εν ήβραμε τα ριάλια των λαχείων, να πάει σε σου αύριο που είσαι άνθρωπος.
1: Αρχίσαμε θύμα πατέρα. Είπαμε να πάμε πρώτα στο κομμωτήριο, να αγοράσουμε και τα πράγματα που θέλουμε και ύστερης λαλούμε πάμε να πιάσουμε τα σιλιάες.
2: Ύστερης.
0: Πήγαμε γιατί και που λαλείς στην Παρπέρισσαν, κάμαμε 3 ώρες ολόσωστε και μέσα εκεί. Εύκαινη ψυχή μας χτένισε. Τι ύστερης έναν κεβάλι που πανωθιώνει κεφαλής μας έναν πράγμα για τον καούκον το σιερένο που δούλευκε με τον ηλεκτρισμό, ήρθε μου να σηκωστώ να φύγω. Ύστερης όμως πάρκεψεν και χτένιζε μας και θόρουν που τη μιάν τα μαλλιά μου που τα ζιάν τη λύραν τη γρουσίν και που την άλλην τα όμορφη χτένισαν έκαμεν τις Ελενούς, εξίασα το θυμό μου.
2: Εν τούτη η όμορφη χτένισαν τις Ελενούς, ζιάν την αναμαλλιάραν και εσέναν είναι τα όμορφα που σου πάσει ρε γενέκα. Κρίμα στα ριάκια που εδώ και
0: έντσι να πολιτιστεί σε σου καμιά πολλά. Μα τέλος πάντων, δίκλα ποδά, θωρείς το τούτον.
2: Είναι τα πράγμα, Νέλη.
0: Τούτον Παναγιώτη, ένα αερούδι.
2: Είναι τα πράγμα, Μερφού. Αερούδι.
1: Υγραέριο, μάνα. Είναι η πότσα του καζιού, πατέρα.
3: Ωρα, καλή σας.
2: Καλώς το γαμπρό μου. Καλώς όρισες.
1: Καλώς όρισες, φορή.
0: Είπα σου, κόρη μου.
3: Είναι τα Ελένου.
1: Καλά.
3: Μα επίσης θα σου τσεχτανίζεσαι.
1: Ήμουν στη χώρα.
3: Έτσι τούτα ούλα τα πακέτα. Έφερες τα και τούτα από τη χώρα. Μα μίλας.
2: Άιστες γε μου και περηφανευτήκας.
3: Για ίνταλο.
0: Γιατί είμαστε πλούσιοι τώρα. Εκερτίσαμε στο λαχείο τον πρώτον αριθμό.
3: Αλήθεια. Έτσι μου το λαλείτε τόση ώρα να χαρώ και γιο μητά σας. Φοράσα και γιο που μου στο παρό είναι ένα λαχείο συνεταιρικό με το μάστρο μου. Κρατεί το τζίνος. Έσυ που τα χτες δεν τον είδα για να δούμε αν κερτίσαμε κι εμείς, ας είναι και κανέναν πεντόλυρο. Μα πού έτσι τύχει να κερτίσω εγώ. Εγώ ο φτωχός ο φορείς που ορφανεύτηκα από 2 χρόνων μωρό.
0: Κατηγορεί μου.
3: Αφού σε κερτίσετε εσείς, έτσι δική μου η χαρά.
0: Κατηγορεί μου άρκεψε.
1: Φορή, ξέρεις, εμείς τώρα είμαστε πλούσιοι.
0: Κατηγάτε παρακάτω.
1: Και
0: σκεφτήκαμε.
1: Και σκεφτήκαμε ότι.
0: Ότι επειδή είσαι φτωχός.
1: Ότι επειδή είσαι φτωχός, εγκαλύτερα να.
0: Να χωρίσουμε.
1: Εγκαλύτερα να χωρίσουμε.
3: Να χωρίσουμε.
0: Η κόρη με να πάρει αριστοκράτη. Τι όχι να χτίσει.
3: Έτσι τόσο καιρό δεν το ήξερε πως μου χτίστη.
0: Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα, φορεί.
1: Τώρα όμως αλλάξαν τα πράγματα.
3: Κατάλαβα. Τώρα είσαι πλούσια και με καταδέχει σε εμένα το φτωχό.
1: Να βρεις και σου καμιά φτωχή να πάρεις.
3: Καλό. Καλό, Ελένου. Έφτασα το εμπόδιο στην ευτυχία σου.
4: Φορή! Φορή! Φορή! Φορή που είσαι! Φορή μου που είσαι!
3: Ήταν πόνοι μας, ήταν
4: πόνοι. Δεχούμαστε συγχαρητήρια. Εκερτίσαμε, Φορή, να σε φιλήσω το λαχείο μας. Το λαχείο μας εγκέρτισε τον πρώτον αριθμό. 6.000 λίρες, Φορή μου!
0: Τον πρώτον αριθμό είναι εμείς που τον εκερτίσαμε.
3: Ναι, μαστρε. Είναι η μάνα της Ελενούς που εκερτίσε τον πρώτον αριθμό.
4: Μα περιπέζετε με. Έτω και το λαχείο μας. Έτω. Εκερτίσαμε. Έτσι και την εφημερία που γράφει τους αριθμούς που εκερτίσασαι.
0: Έτσι το δικό μου το λαχείο.
4: Φορείτε. Ο πρώτος αριθμός είναι 239.992. Έτω και το λαχείο μας. Φορεί. Είναι ο αριθμός μας.
3: Ναι, μάστρε, αλήθεια σου. Εγκερτήσαμε. Είμαστε πλούσιοι, μάστρε, είμαστε πλούσιοι.
0: Να περιάσετε μας.
4: Φέρ το λαχείο σου, Μερπού, να το παρατηρήσουμε.
0: Έτω, να το πιάσεις. Φτιάμαστε σαν το βαστό.
4: 236.662. Είδες τα 9 Μερπού και πήρες τα 6.
2: Ο Θεός ξέρει που να πέψει τα ριάλια. Έπεψεν τα του νουσί μου, του φορεί και του μάστρου του όχι εσέναν της φαντασμένης.
0: Που δουλειά που την έπαθα δουλειά. Και τώρα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω χώρα σαν τόσα πράγματα με το χρέος. Δεν μπορώ να κάνω τώρα.
2: Και εξόγιασες και τις 20 μας λίρες. Και που την άλλη κάμε καμε πίθες του Άι Φανούριου. Σαν και ο Άι Φανούριος ακούει τους πελούς. Και ευκάλε την τύχη σου στη Σοφία για τη μίση μου το τσαϊκό σου ή το γεμάτο ριάκια.
3: Άντε μάστρε, πάμε.
0: Μα πού να πάτε, κάτσετε να φάμε γαμπρέ μου.
3: Πάμε μάστρε. Τόση ώρα ναι με θέλετε, α. Και τώρα έξα να γίνει ο γαμπρός σας. Εγώ πάω να βρω καμιά φτωχή να πάρω, όπως μου επαραγγείλετε. Έσαι, τελειά.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς της Μάρος Μασονίδου «Εκέρτησεν το λαχείον», που πρωτομεταδόθηκε το 1964. Πήραν μέρος ηθοποιοί Έλλη Αβραμίδου, Έλλη Παναγιώτου, Θεόδουλος Μωρέας, Λουκία Έιμος, Δημήτρης Φαντίδης, Ανδρέας Μουσουλιώτης, Ανδρέας Νικολής. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκης Νικήτας.
1: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.
2: Πέντε

0: Καταστροφή γειτόνισσα. Καταστροφή γειτόνισσα στις εκλογές. Σωστή καταστροφή.
1: Εγώ πάντως γειτόνα ψήφισας, ε.
0: Ίνταλος με ψήφισες. Αφού λες τρεις ψήφους έπιασα. Μια δική μου, μια της μάνας μου και μια της αρφής μου.
1: Α, μπορεί να έβαλα να κονέξω από το τετραγωνάκι των σταυρών και θεωρήσαν το ψηφοδέλτιο άκυρο.
0: Άκυρο νεσού, ψεύτικες υποσχέσεις ο ένας και ο άλλος, έπαθα και γιο σαν το φυσικό μας αέριο. Που αέριο μας ετάξαν και αέριο δεν είδαμε.
1: Μα ήσουν τόσο αισιόδοξος, σίγουρος πως θα βγεις βουλευτής. Τι έγινε?
0: Γέμωσα την επαρχία να αφήσεις με τη φάτσα μου, όπου διαφημιστική πινακίδα πάνω και το μούτρο μου. Μιτσά πινακίδα, μια άλλη ορθογόνια, τετράγωνη στρογγυλή, γυρτή. Είσαι οριζόντια κάθετη, ήμουν πάνω χαμογελαστός.
1: Και στο τέλος έμεινε σου το χαμόγελο.
0: Επία και έκαμα και πέντε μπότοξ για να φαίνουμε νέος. Επία και σε τρία Ινστιτούτα αισθητικής και περιποιηθήκαμε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον γείτονα μείνε σου και περιποίηση.
0: Τι έπιε στραβά γειτόνισσα και δεν ευκήκα βουλευτής, τι έφτεξε.
1: Πάντως εγώ είπαμε να, εψήφισασε.
0: Ελάλε μου ένας, βασίς του πάνω μου, εμέτρουν την ψήφων του. Ελάλε μου άλλος, είμαι μητά σου κουμπάρε, επρόσθετα την ψήφων του.
1: Ελάλε σου άλλος, μένε εσύ σε εννιά, προχώρα και με φοάσε και σου έδινε στο σε ψηλό μαντήλι.
0: Ελάλε μου ο συνάδελφος, ακατάγνωτα ρε συνάδελφε, θέλω πει.
1: Θα σε στηρίξω συγγενή, ελάλε σου άλλος και ο παράλλος.
0: Χορκανέ, όπως σε θωρώ και θωρείς με, η ψήφος μου για σέναν έσιδερο κεφαλή.
1: Και στο τέλος, εδώ κασού την πας στην κεφαλή. Εμείνες εκτός βουλής και γυρίζει ο νους σου.
0: Και δεν το χωνεύκω, γειτόνισσα, δεν το χωνεύκω.
1: Πολλοί που δεν το χωνεύκουν, γείτονα, μα τι να γίνει, η βουλή 56 σηκώνει. Υποψήφοι είσαστε 753. Έπρεπε να χτίσουμε άλλο 15 βουλές για να σας βολέψουμε νουλούς.
0: Ναι, μα εγώ είχα το καμό να γίνω βουλευτής. Είδα μάλιστα και όνειρον ότι θα εκλεγώ και θα μπω στη βουλή.
1: Έτσι εγώ είδα όνειρον ότι θα με προσέξεις, θα σου αρέσω να τα εύρουμε οι δυο μας, αλλά εσύ γείτονα το χαβάσου.
0: Πώς να σε προσέξω, γειτόνισσα μου, που έτρεχα πάνω κάτω για να συνάξω ψήφους.
1: Αν με πρόσεχες όμως, ήταν να πάρεις μια ντουζίνα ψήφους που την οικογένεια μου και από το σώι μου.
0: Μα δηλαδή, έχει τόση μια άλλη εκλογική δύναμη και δεν το ήξερα. Να σου ρίξω ένα βλέμμα να κάνω το σώι σου ψηφοφόρους μου.
1: Βέβαια, θέλω να απογοητεύεσαι. Έχασε και βουλευτικές, αλλά τι έπονται.
0: Τι? Θέλεις να πεις, γειτόνισσα? Τι θέλεις να πεις, ενε κατάλαβα και κλείς μου το μάτι σου.
1: Έχασες λαλότες βουλευτικές εκλογές, αλλά σε δύο χρόνια, γείτονα, έρχονται προεδρικές.
0: Πολλά καλή ιδέα σου, γειτόνισσα, πολλά καλή.
1: Με μένα δίπλα σου την προεδρία της χώρας δεν τη χάνουμε.
0: Εγκαλά που λάλεις. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι, άραγε κάμνω για πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Γιατί για βουλευτής κάμνεις?

0: Όμορφη μου, όμορφη μου, τι έκπληξη σου έχω σήμερα, τι έκπληξη!
1: Τι έκπληξη μου έχεις? Θα βάλουν νουν κάποιοι απομένοι νεοεκλεγμένοι βουλευτές?
0: Για έκπληξη σου είπα, όχι για θαύμα. Θα σε πάρω στον κατακλυσμό.
1: Αν πάω που πότε. Είμαι ήδη κατακλυσμένη που τόσα και τόσα.
0: Η Λάρνακα καρτερά μας. Το πανηγύρι το μυάλων εν τζαμέ.
1: Το μυάλων πανηγύρι ήταν την περασμένη Κυριακή. Εκλέξαμε 56 το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει. Γιατί πολλούς που τούτους ο νους τους σκοτεινός πισούρι. Η λαμπαζέρο που είχαμε παλιά φέγγει περίτου που τον νου τους.
0: Έχει όμως και φωτισμένους μες τους 56, ενέχει.
1: Θα φέξει να φανεί. Προς το παρόν κατακλείζουν μας χίλια προβλήματα. Και με μου πεις να τα λύσουν τούτοι.
0: Φέξε μου γέλια σαν να τα λύσουν τούτοι. Τες τιμές των ακινήτων, ας πούμε, πώς θα τις ρίξουν κάτω?
1: Άμα ρίξουν τις τιμές των ακινήτων τούτοι, εγώ να γραφτώ στο κόμμα της άμεσης αφασίας.
0: Αν όμως ρίξουν τις ψηλές τιμές των ενοικίων.
1: Α, τότε θα γραφτώ στο κόμμα τριάπηθια με την ποδίων.
0: Σαν πολλά απεσιόδοξη είσαι, όμορφη μου.
1: Μα πέ μου εσύ τότε, αισιόδοξε μου. Η νέα βουλή. Οι νέοι φωστήρες θα λύσουν τον κατακλυσμό των ψηλών τιμών στα τρόφιμα?
0: Με το μισθό, τα προνόμια και τα ωφελήματα που θα πιάνουν, πώς θα ρίξουν τις τιμές των τροφίμων οι χορτασμένοι?
1: Τις τιμές των διάφορων αγαθών που ευκήκαν μεσούρανα θα τις κατεβάσουν και τούτες κάτω.
0: Συνέχισε να λαλείς τέτοια φανταστικά και που ξέρεις, στο τέλος μπορεί να τα πιστέψει και σου ίδια.
1: Ναι, αλλά ό,τι και να μου πεις, ο κατακλυσμός δηλώσεων των νεοφωστήρων δεν θα πάψει.
0: Ποτέ να πάψει, αφού οι δηλώσεις είναι αφορολόγητες.
1: Ναι, και οι αναρτήσεις στα διαδίκτυα είναι και τούτες duty free. Γενικά, οι λαφαζανιές είναι duty free.
0: Τους 167.000 Κύπριους συμπολίτες μας όμως που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, θα τους κάνουν πάνω από το όριο της φτώχειας.
1: Μα κατά που καταλάβω, έκανε και σου για βουλευτής. Να πάει στον κατακλυσμό να διαλαλείς το προϊόν σου.
0: Μα αφού όμως οι εκλογές τελειώσαν, πώς να πουλήσω αφού κανένας στο Παναήρι δεν αγοράζει υποσχέσεις?
1: Ναι, και τούτο. Εξωθιάσαν όλες τις ελπίδες τους στους νεοεκλεγέντες σωτήρες μας. Εμείνα είναι από ελπίδες, όπως έμεινε και η τουριστική μας βιομηχανία χωρίς τουρίστες.
0: Μα ο Κουμής ακόμα ελπίζει πως θα μας κατακλείσουν τουρίστες.
1: Και εγώ ελπίζα πως να βάλεις νου, μα άνθρακας ο θησαυρός.
0: Έπρεπε να σου ακούσω, να θέσω υποψηφιότητα για βουλευτής.
1: Ελάλου σου έγιο, αχ, τέτοιος λαφαζάνης που είσαι, έκαμνες για τον τη δουλειά. Ήταν να βρεθούν πολλοί να σε πιστέψουν.
0: Θα περπατούσαμε σήμερα για μέσα στο Παναήρι του κατακλυσμού και θα με προσφωνούσαν. Γεια σου κύριε βουλευτή, πώς είσαι κύριε βουλευτή?
1: Συγχαρητήρια κύριε βουλευτή. Και να ξέρεις, ψήφισα σε ευκαιρία. Έχω μια κόρη, ξέρεις, πολλά καλή, σπουδασμένη. Εύκαλεν το δημοτικό. Έτσι αν έχει καμιά διευθυντική θέση, έτσι να την προωθήσουμε. Ξέρεις, είναι και να μείνει πάνω μου.
0: Και εγώ βέβαια σαν καλός πολιτικός θα του απαντώ. Μένε εσύ σένιαν αγαπητέ μου. Δεν θα πας οι χαμένες οι σπουδές της κόρης σου. Θα δω τι μπορώ να κάνω.
1: Και λίγο πιο κάτω θα σου λέει ένας άλλος. Άνθρωπέ μου, βουλευτάρα μου εσύ. Ξέρεις πόσους ψήφους επήρες που λόγου μου. Και θέλω όμως ρουσφέτη. Εγώ να βρω το δίκιο μου, μόνο θέλω. Έχω μια υπόθεση στο τάδε υπουργείο. Μικρή παράβαση που λαλούν πως έκαμα. Κάνε και σου κάτι έτσι να παραμερίσουν την υπόθεση. Για να με ταλαιπωρούν δηλαδή.
0: Και εγώ θα του λαλώ. Μα φυσικά και θα δω την υπόθεση σου. Για τούτον έγινα βουλευτής, για να εξυπηρετώ τον απλό πολίτη.
1: Στο κάτω-κάτω, ο Χριστοδουλίδης έβαλε την γυναίκα του πρέσβυρα. Εσύ γιατί να με σάσεις λίγο έναν απλό πολίτη?

0: τώρα να καταλάβω. Επήλθε ηρεμία στο λιμάνι και στη Μαρίνα Λάρνακας ή θα σηκωθούν πάλι κύματα διαμαρτυρίας?
1: Ακόμα ναι, καταλάβες τι γίνεται. Τούτον που έγινε ήταν πολιτική και η πολιτική είναι ένα show.
0: Αμα λαλή show, κάτι ας πούμε σαν την Eurovision.
1: Ναι, ναι. Κάτι ακριβώς σαν τη Γεροβίζω. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους.
0: Για τούτον έγινε η διαμαρτυρία στη Λάρνακα πριν τις εκλογές. Για να πω στην κυβέρνηση θέλουμε τζάλα, τζάλα.
1: Η Αντιγόνη φυσικά είπε που τζάμε. Ήταν στο άλλο τζάλα, τζάλα. Αν ήταν τζάμε, τότε μάλιστα. Θα τους ετραούδαν το τζάλα, τζάλα και να δεις πλήθος που θα συνάει του στη διαμαρτυρία.
0: Α, τούτο δεν το έκοψε ο νους του Βύρα. Έπαρ την Αντιγόνη τζάμε να σου στην αλίστη να εκφραστεί για να γίνει χαμό και τρικυμία.
1: Και έτσι όπως θα λυκνίζεται, σήρα και πεντέξει συστήματα για τη Μαρίνα και το λιμάνι. Έτσι πιάνει τόπο το πράγμα.
0: Να δεις τώρα όμως τι θα γίνει. Αν το έργο λιμάνι Μαρίνα Λάρνακας να βαγίσει, θα φταίει Αντιγόνη και το τζάλα τζάλα.
1: Ναι, φυσικά. Διότι στο θέλουμε τζάλα τζάλα, στο τέλος όπως λαλούν, εμείναμε μπουκάλα.
0: Εκαθυστερήσαμε όπως κάμνει ο Φιδίας. Κλείνει ραντεβού στα κανάλια και είτε πάει καθυστερημένος, είτε δεν πάει καθόλου.
1: Και στην υποβολή των υποψηφιωτήτων το ίδιο έκαμε. Ήταν στην τράπεζα λαλή και κατέθεται τα ριάλια που εσύναξε μου το γάμο του.
0: Σε μας τα δω και εμάς να του τα φυλάξουμε. Να πάει στην ώρα του.
1: Θα κάνω μια πρόβλεψη για τον το παιδί ή να μεν κάνω?
0: Να κάνεις. Να κάνεις πρόβλεψη. Αλλά να ξέρεις πως αν την κάνεις τώρα, ο Φιδίας θα την καταλάβει καθυστερημένα. Τούτον εν το φόρτε του παιδιού.
1: Ημέρα Πέμπτη γίνεται η κάθε συνεδρία της Βουλής, σωστά?
0: Κάθε Πέμπτη είναι εκτός από την κοτσινή Πέμπτη, που θα πιένει μόνος του τζαμέ ο Φιδίας καθυστερημένος.
1: Συνεδριάζει λοιπόν η νέα Βουλή την Πέμπτη. Τηρώντας το πρωτόκολλο του, το κόμμα του Φιδία άμεσα θα πιένει στη Βουλή. Τσας λίγο καθυστερημένα, δηλαδή την Παρασκευή.
0: Πάλε καλά που οι άμεσοι δημοκράτες θα πιένουν το Σάββατο.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω, με βιάζεσαι. Θα πιένουν το Σάββατο, η Βουλή θα είναι κλειστή. Που Δευτέρας που θα είναι η Βουλή, θα ενημερώνονται για τα νομοσχέδια, σωστά?
0: Α, σωστά, πολλά σωστά.
1: Την επόμενη Πέμπτη που θα ψηφίζει η Βουλή νομοσχέδια, οι άμεσοι θα στέλνουν τα νομοσχέδια στους ψηφοφόρους τους για να τους πούν τούτοι τι θα ψηφίσουν, οκ? Okay?
0: Σύμφωνα με ό,τι λαλούν οι άμεσοι, ναι, οκ, okay, έτσι θα γίνεται. Θα αποφασίζουν οι ψηφοφόροι τους τι θα ψηφίζουν οι ψηφισμένοι τους.
1: Ώσπου όμως οι ψηφοφόροι των άμεσων να τους πούν τι θα ψηφίσουν υπέρ, κατά ή αλληλούια, θα περνάει η Πέμπτη.
0: Και θα έρχονται οι άμεσοι μετά από πέντε Πέμπτες, θα ψηφίσουν τα νομοσχέδια που ψηφίσαν τα άλλα κόμματα πριν πέντε Πέμπτες.
1: Και τούτο στην καλύτερη περίπτωση. Διότι ας σε νομοσχέδια υπάρχουν τροποποιήσεις, ώσπου να καταλάβουν οι άμεσοι τις τροποποιήσεις. Για να τις τροποποιήσουν, θα περνούν άλλες πέντε Πέμπτες.
0: Αυτό θα πει άμεση δημοκρατία. Κάθε 25 Πέμπτες θα αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν τους νόμους που ψήφισαν οι άλλοι πριν 25 Πέμπτες.
1: Μα τότε ο Λαούρης πρέπει να ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου. Να πιένει πίσω στο χρόνο για να λαλεί στους άλλους άμεσους τι θα έχουν ψηφίσει στο μέλλον για να το ψηφίσουν στο παρελθόν.
0: Έτσι λοιπόν θα λυθεί το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θα λυθεί.
0: Πώς δεν θα λυθεί, αφού είπαμε πως ο Λαούρης θα εφεύρει τη μηχανή του χρόνου.
1: Ναι, αλλά ο Φιδίας έφθαντζαμε για να ψηφίσει. Θα έρχεται καθυστερημένος. Οπότε η μηχανή του χρόνου θα αποδειχτεί άχρηστη.
0: Τι έχει να γίνει μες στη Βουλή?
2: Ethnic programs on 5EBI
3: are subsidized by the Commonwealth Government
2: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages and backgrounds with programs that inform, educate and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering and supporting 5EBI, You help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
5: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
6: Carers SA, supporting 5EBI FM.

ήταν σίγμα κούπα Μάλτα. Να σε φύνται οι εμφύγοι όλοι με Μάλτα. Να κολλήγουν ο Φλόμπικ, ότσι και έγινα ξύρα. Απ' και εμφύγοι του Ελίτ, σαν χάλι κλαμαρίτ. Ο Μενέκ, Ήβα, κοντρα Άλμπιν Φρίτ. Ήβα, Φρίτ. Kem min ċkejna il-mabbaħ li ftikka għalik din maġġibx. Immin t-pajjiżi u isbaħ jimminek sigur li man sibx. Laħħar tislim antik.